Δίχω μαγάζο, στα μουλπάδου, μη παθιάστια. Για σον σασανιό, δεν αμάνει, την πουλά τα λαουά. Το μήνα κομπού,